0: Ναι, ακόμη το μιλτί σεκτορί άλλο ξανγκρίνα καστούρα πιο που σητούν και κίνησα κάλλο κοπατιάνα κακουαρίν τα 8 ώρας αλλιουκάμα γοβιένου ξετοπέρουχα αν κάκι άσκη και ένα κάχαν είχα για πάτα και σας άωσα ευχαράκι κομπηρούσα καβίλ το πασένιο αλλιώ ξετοχρένω και έχω κανάτα αρσού ευχαράκι κομπηρούσα ουακής χαρακίνου και τσαρτάνια σαν πιέβα μαϊμάια μεδίδας αλλιουκάρα κάμπισαν σαν Κομιτέ Μουλτισεκτοριάλ, Αλιούξαν Γκρίνα Καχάρσο, Ιαπχράκη, Σαπχρούχη, Τσάχα, που ζητούν και κοιμήσε κάλο κοπάτια να κάνε χάν. Κοβιένω ένα σημείο, ξα το κλέχαμε απειτάω, σκητσόβι να κρατσιόρ χάνια πάσα σα ω άπχε, Αλιούκαμε τα ρεσολουσίνε που ένα πέσει ω ο Ιάτα, ο Ιαταράκη, Καβίλτο, που καζόλα πα μαρκάν χάου, τα τοκένα. Ακαπέ που οργανίσε σύνο, ξα το κάνε χάσα, Ιαπχρούχη, Τσάχα, Νιτέχα, Ιαουσαβινά, Κασκίτσοβι να καχουτιάνο καστή, Ιακαμε δίδα, σου πένα καν προσαρτώσει τα χαστό, Ιακασεκτόρο που πένα κάμπι, πώ προβολίβε μαρκά στα επίν που ένα κάμπο έχει τα Άρωσο ο Ιεπχαράκη, ο καμπύρος σας αρακείου χιτζάχαν, τα πρέσιδεντε χουπάχ Μαρκαπάμπη, τσακπάτσα πούνι σαρανταράκη, τσακπάτσα πούν χουπάχ σαρακείου ιντερέσες δημοκράτικος Μαρκαπάνου τσίχαν, αλλού κατά καταρχάτη, αβερκούν χάμπουνι σας αρχιτσαμάν χαχούπανα τάξα ο Ιεπχαράκη, ο καμπύρος ακαβίλδο κατά επίν ο καμπύρος ο Ιεπχαράκη. Ο κομιτέ μου ρωτήσε εκπεριάλου ξετοκέγγριότα τα Λεωνέλ, Κόντορ Γουάιρα, Χούπα, ο Καμάτα, ο Ιερακή, με ίσα το κατά τη ρεσολουσία του κατά την σα, ο Ιεπχαρακή, ο Τσαχεστάδο, δε εξεψιόν, αλλιώ ο Καμάτα, σα ρετά, πάνω σε όλου τα ψαράκια, ο Καμπύρου, σα χανκάκι. Τα κάνω ξέρω το κέντρο, τι να πάνω από ένα κάμα, ο Ιεπχαρακή, είχα. Τα ψαράκια, ο Χιτσάχτα, τα μάλιο αργόλιο, ο Παχσάρα, πάνω σε όλο βρέα βαγγιάνα, αλλιώ ξέρω το κέντρο, ο Παχάρη, ξέρω το κέντρο, κάνω κομμάτι, τα κέντρο, τα κέντρο, τα κάνω να φτάσει ο Νάξα, σα ψαράκι. Με ίσα το κέντρο, τα κομιτέ μου τη εφερία, ο Ξανκριστή, τα κέντρο, ο Ejecución por casi ya pasado de aprehensión del expresidente Hugo Morales Hupataki, al comentar su ayer al Ministerio Público que se encuentra en la caja, hasta que se encuentra aquí, que está aquí en la caja, y a toda taña para aquí, o a su sala, mayo y ayer aquí, trata vicepresidente de Malara. Algo pero ha cambiado de para que se apruebe chaja hasta cabildo que se toque en Jasiwa, Junjincho Tajit, Ñauta, Rumalara, Juperuja, Sosaus, Abjarati, Ukamata, víctimas, Cherpacha, Punukijan, Jupanakarum. Arjatiri ña patakiraki, ayukamu arsuaya abjaraki, hasta que aniwa kitina kateja taki, antapje jupanakan, arjatiri pa ña paakiti, sabjaraki taina. Ayukamu ksotoken hayatisiraki, pashpa kabildo, ayukataipin hiratku la karaka, ukampiru sarakiu hichaja, domingo ruja nite haskichavina kutjanu kaja, y aka acciones kona kampiru saranta tajani sasawa comité multisectorial, uksankirina kaja, arsuaya abjaraki taina. Ukamu kichaj positunka kim sakal kopachanaka, orir Nacional Luxemburgo Chura, Mapita, Aski Chavija, Utjaña Pataki. Ukama Yatisi Hilatuya Karakila, Pablo, Computania.
1: Wari ki ukamasti kuñaka yo kamaki u tevere campi sartapka kiraktan, kutayano urtokero, hilata usi u kampi tevere campi.
2: Data Pablo, kamanakat parlapka kipiniani, Servicio Departamental de Salud Oruro, kam sapjisa, nyasa. Yakipa kitina kateja usuta kaisa chukego token kolya sinpahendi mayak irpatausi yo anchichagma piskane uthya kiraki achiktasita paispa oruro gobernacion token hirnakaro kunamatsa lat hamach mait asispa ukatok jalaya nyataki Teja ni pi saran jama hit ya kepto kena ken ya usap kera kipi pero ya kepto kena ken ha sto al hai hela wa kalam pokan tatani ta kitisa ya na peri jamar ki hiti kuna teja usutken usutana kana wila masina kapa harken manap ha kira kiwa ya ka hak irpanya tegu ka itanya tegu kalanaksa Ya kakira kiu sasawa hichuro yati asepe. A ver, kuna ki ikani, hukampi haip yarua, hanuka kara yati sepinjinilla, paispa orguro udake kamachiriru, nirakataha chikta sita, paktaktarak sinilla. Hanaka hukampi usunta panjpataki, kitinagataha usunep, hukamarka chinaka, sasawa hichuro ksatokan yati asepe. Hukampi kutanta.
1: Para que ukamasti, ukamanki ukilata granaka, ya que toquet ja ya te viene campi tu jata y que poniani, con una zampi, con una teja, esa que toquen ja, ukamahan una te viene exart kipansti, utjas kitan, utji mancaña la casti, comunidad anacana, hanuka je wasaja, akesi pajilak tanti, con jamakisa, hanuka otkarekicha piruana casa, con jamakisa, hilata.
3: pero te hecho un yoga peruanqueo, abasa sacunqueo, trego sacunqueo, tongoga sacunqueo, tajigo en la noche. Tajigo una poco en cierta amarga, verdura, cebolla, zanahoria, literaba, son pocos.
4: Sopo
3: ya tu cuenca. Ah, sopo gato. Y chan satan de que te hay, como Acá me estoy con foto, a pantani o a caro.
4: Claro, ¿no?
3: Al jañata que a pantani. 25 si voy a 20 pesos nada más nada alta. 25 y alta. Puro achana que come la caipa.
4: Como asquispa o sarteña, ma a ello productivo, municipio productivo, jihuasa pocoeñani o con el jarquiñani, ¿no? A veces ya jauja tapasin tan jamanca indique.
3: Cuapia que han pistaito, no han hagan jalchugunyate. Ah, todo piste. Ma, ya me jardín.